0: ماشي تبت كون هوت بيجن كسي بنتي من جت بون اي جن ادر ما جت ما تيدكن تيدكن هبون نبوزك اه كون هوت بيجن من ماشي تكستت بعد مش تونان اينين وابنوش صغلت مكن زي كوي كوي شغلت
1: اي كوي كوي مريال نعمة
0: مستمية متي
1: اهي نعم نعم تمونو ديني نانو احطا
0: ما هادك تتسونو تواب متلاندي تسيراج دابدان تين ماك ماريه بين من داية كيمون وداهيت بوتني تستادا بغنزا ايك موية تي تغوت كتباقنا بغداقنا هاهمش تبهنام
1: Ah, has Mr. Bernard, and a Pagadaran, the Rotam, the Precolot, the Rotan, the même qui s'en vient, on est notre endroit, il est nommé Jed Abstan, et Zenon de la spiritualité, Gachtozenza, Matahano, Zeneno, qui nommé nous, qui est endroit, il est dans la plume, la sauce, on est moins en fin de semaine, c'est tout.
0: But the money, the wind Precolot, we may have developed me, ou ce que tu connais?
1: Ahag et hab de no dans mes minutes nous ce que ça on est de le coloc et tout non mais nous on dedans de histoire nous on est bien mais nous c'est pas noté nous et dans le précoloc nous on est nous dit que ça je dis que bon non
0: et bien dis des cargate ta note amène que ce nous hags nous bon est-ce que on pas dit ma de vous
1: On dit la semaine passée, dans un de Chicago 9-11, d'étudier nommer les inscriptions à l'extérieur, hors communauté, que tu dis, dans nos bnibes de Heshpun, dans ma et nous, tu es nous, à chaque snègue, mais nana, la semaine passée, dans Chicago 9-11, qui ou des yotes nous, chez Rand, il y a 350 faciles nous, mahado de Hidjan.
0: Et vous êtes dans l'idée qu'il y a un tombé, tu es nous, et t'as nan, non?
1: Ah, lakteme nu ayate nu mahoča sen manu hasen nu nihvasa da ponis postate ne to tak nil kolagen da vidi na nu te nu mamuča se uite vegan ne hvinanza oni tak ne oni ga nu ne sa vas posti u to ne jute vegan ne mavinan ne le kolag.
0: Cek mawin nas kwa masri pu haban mit pati no hade dinda kato tisko dina nuwa.
1: Aneh ya, betul. Mak lebaki, cak tuat mesti jadi. Awalnya no ya betulnya cak patut dah ni mak jumen ni hado, cak mak jumen no la santé mentale tu awal.
0: Ki nane kai suawid mekta no huna ni bende tuin mahat tuham man setepuh benut wenjen kaya tib nando engmenjis swamut cak tuan pun men hina misut.
1: Hey, we must be there, but now this side is not any the hotel. No, it's that done. No, it's not. On this side, on is on the Mario Vola. On did check on the new bank. No, it's Cesar. No, it's that hotel. No, could also be no that is not. So no, we have more. The limit that we don't any the limit ne the beer when pay when we are. We must be real. Tiota. Et dans d'autres tiotes, on dirait bien ça. Ben, nous, nous, on nous tient tiotes. Nous, payons.
0: Et quand nous, tu nous commandes, est-ce que tu as dit que tu connais aussi, oui?
1: Ben, nous, nous, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit ma mundo vidhe na tumne hum pone manenda agone ko ke nu e wa matna no ta no me a agone wenda swadi wen do do adi ke tak mi je wan ko ke to han ko me manenda ko ne de ek sto de wen manda ko nu puchi da mande wen e pitende hab da ke yo sto da ko jin shwesat nyama ta no de pona twan agone de ni ne no ne hab ko han manda jin na bone ne Le colloque du 25 au 28 mai prochain.
0: C'est ce que me donne.
1: C'est ce que me donne, Muriel.
0: Εγώ για μένα.
1: Για μένα θες.
0: Μόνο για πιτουά και σόλτσα, σόλτ με την ζύγα ορίματα, που ζωή την ώρα, πεκτάγνω ώρα. Μακέν, δεσπεγίν, τετσίμι, ουίτ, μάν, τίνζι σπιτέ, πνού, το κόγεν, ίνου, δεν νου, τα σκόν, κατσουπερματζίτσα, κατσουπερματζίτ, νου, καί τα πέντε, κατσουπερμούβι, μια που θα πω πέν, ούτ, Ονει έχουν τον τεσσέρι το εσπανίνα νόν σπίτι βεντά του μηχανά νέου της του αν ουαμπον πήγαν κοτουάς νέου του πήγαν το κοτουάς το τσινό Ρασέλ πόν μαλέ καρομπάρς εκόλ ουαουιτζιτούν πόν σέα Ονει αν δίτσι πίτι βεντά έχουν της μηχανά μου Ονει ουατάντζα κατσχοτ μαζέτ νέου καί το πανδί τσχοτ μαζέτ νέου τασκόν Με μια τσέτσα πενή τσχοτ μαζέτ του κοτσέτα Αχνεμένς πάτσες επενούν τα σέτα ουπουπίχομ. Εγώ νέτσι νησί το μετάν μινάτε εγώ κατζί ουίδε πνιάτε τσουίδε πνουδό. Κάτ μετάς ζουστά τσάτσι μακνίν μιουριελ ροκ. Γιαμε.